0: Ήταν σήμα και το σάμιτσα έγινε γιατί εδώ έκ.
1: Τον είτε γι' μάνα μίχτσι ήταν έτσι την ώρα μάνα που με κυπίχτσι ο γάσκο και από μαγουτσίχο.
0: Είχε άσκο μάνα μίτσουεν μπαγιτσού είπε να μόν πιχαστίου από ή νεπί. Πες μάνα λίγο στην σουβίτσι εγώ ήναν.
1: Εγώ μην ακούω τα κακό, εγώ τα μην ουτσιούω και το κοιμάνουμε τα σχούτσα χλωρόντς, μπέν, τα γάτσι, ατσιάω και μήκους τα οχό τα μάνα αν έμανε τα support letters μάνα μας να είχαμε και έχω τα donation letters εγώ τα το κοιμάνε μάνα και το χτσι ουτσι εγώ είναι άμα.
0: Εγώ
1: δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι ότι με αδίκη πίσω νίστα νίστα πάγκη μη νίστα που έτος είχαν Mobile Outreach Initiative σε δίχα του Addictions and Mental Health με το όχι πείτε μου έχω έτσι την όγκλο ρόνς πάντο έτσι εγώ το όχι μην σάσα να γίνει μη χάω και να γίνει είτε εγώ και τα γίνεται ότι σύτως καμάγι αν έκανε να γίνει πιαγίσαι από νήσου γίνεται εγώ και τα γίνεται να γίνεται σύτως καμάγι αν είστε.
0: Γουσάνε με γιατί είσαι μετά άσυ. Αφού πήγα και τα παίγα νόγα για γνωστή που μου ούτε έτσι πήγα και είσαι γάμο δεν κατάτσι με σε γάμι για το βίτσι εγώ άχω. Και πήγα και τα που απάστα εγώ άχω ο εσύ το σκαγώ άχω μισή για τα γάμι και σε
1: άχω. Γιατί μάνα μάγω μου κοίτα στη γομό τα είβη σάμα εγώ έτσι την ώγω άκου ήθες κοίτα στη πή πή βίτσι βινάν μάνα μάγω μάνα μάγω εγώ έτσι την ώγω που γάω εκ μου δεν κατάτσι. A certain kind of person, man, I'm like, "Poga oyek, no tipi si tus kamagi, cek tagi pi muhti o, apu tagi pi magus no tapanas ko oyek, apu piloting vehicles, cek tagi man, I'm like, "Apu tagi pi tapat si cek." Ko hego tao mo tama na gap muhti ik, iwi sam maigo man, I'm like, "Cek no tapi muhti cek apu tagi pi pamihitapanas ko cek piloting vehicles, man, ane gitis cek ego ni mina." Kui sama o mi na te pui sa ko na mai is no ti wi chi hu chi te ki pi su wi chi hu yo
0: e he ga no ta sik te pe gan mana ta ta ta go sun ga gi se mo te a he ga wi a ko ne ni te po ga o ya no te pe gi u ge che ta go sun de ge
1: Εγώ τα κοσυνή, εγώ στα εισάγα είχα νύχμα, νομίζω εγώ τα Downtown Urban Reserve να το τύπω εγώ μην άπηχτα, εγώ τα μην έγινε πει να κυσκάτσι και εγώ κατσίτνω εγώ ας σκουτσίνε κανένας, αλλά νομίζω εγώ είσαι σκάχα μίγου τα κυσκίσι κανένα και τάχτω καβόν νιχάια εγώ, τα κάχε εδώ τα κυσκίσι τάχτω καβόν νιχάια εγώ, να γίνει σου ανάτσι χίσου τσίκ.
0: Είχε, εγώ door prizes μην ανεγαλιάνα, αν εγώ σπί.
1: Οκ, τα πού είσαι. Ναι, αν είναι και μία, έτσι, άγκας, το έχω πάει πίσω. Οκ, εγώ τα κοσυνή, εγώ μου τσέσεις που μου είναι, εγώ τι μείνω για τα μίτσο να νου, έγινε.
0: Εγώ
1: είπα εγώ πάει μίχτσι, εγώ σπίρνα τα κοσυνή να νου, μου τσέσεις που είναι. Εγώ σημαίνω, μάγκα, την είχε πει μίχη, έχουμε ότι να είναι το ισχόν, έχει νοχτή τα, έτσι, νου, έγινε το Οκ, αφού εγώ σημαίνω μάγα τι είναι και σαν και την άγα και εδώ μετά από μόχτη και μιστέ κουίτσι χωάνα ο
0: ήγωσε. Ήγωσε και σαν και
1: την άγα. Οκ, ήγωσε. Τι είναι.

0: NBC.
1: Εγώ, ο Commander της Ενίγατης του Τίου του Royal Canadian Air Force. Η τουίτης, εγώ συμβήσει εγώ με στα ένωμα federal spending. Εγώ είσαι ο Ιτσι Χίγοτσι. Lieutenant General Spire Blanchet, σε δίχα σου. Εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είναι πιέγα σου. Εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είσαι εγώ εδώ, εγώ είσαι εγώ εδώ, to better prepare military, federal government, federal spending, billions of dollars, commitments.